0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπω βακά εδώρα. Μου βουκέι ηρεκίν ανανόντα, έρω που λάγει μάι, ανανόντα τυχτικό. Το ανακάβει να καμέντα, το κίνδε βέκι ήρα, έρνα βέκάντα, έρω που μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, ανανόντα η βακαράου, ο κέντα, με τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, κατά από το μήκυνα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.